0: Ζάχαρη, Ποπόβα. Καλά, Σίρου, Σίρου. Πρωί, Eden Radio за хитови в Македония.
1: Ваш ми е
2: любов, Дено. Е, много ми е мило.
0: Канал 7-7.